Ευλογητός Κύριος όσεως εστός αιώνας. Αμήν. Νιες νοστήρος μόου ευσόης μαρουές μοερούφιν γεν ηλέους σύρου. Γε αβεύνα ηταγρου εχρή εγών όβο τίμης μη εν τε ευσόης σοφσάινε. Αμήν.

Σεζέρος με πρεσβυτέρος, νεμβενιό τα βάβα χωμφάτιμος ο ρυθμός μαθητής, νεμβενιό τα βασινότη πάρσμον δεσιόγμος ο μαθητής, ουέβεν αλβάβα κυρουσέρις, ουέβεν αμπαβράμος που κομγίζε, ουέλκομος Μιχαήλ βιχέρι τιμίζ, ουέβουν ευσοϊκέμιν, ουέβουν σωσάντουρα σωδιάκον, χαμπιμ γ